0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rain

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις.
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλέ, τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.

0: ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά. Είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι.

0: Αν άκουσες,
1: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Social. Επέστο! Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89.

0: ξυπνάς με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί και χιούμορ και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: With you living in a circus.

0: Καλή τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned, θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται

0: Ντάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά. Είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: ξυπνάς με φιλιά. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι.

0: τα έμαθες, έρχονται.
1: Ποιοι έρχονται, οι εξωγήινοι?
0: Όχι, παιδάκι μου. Έρχονται στο Rainbow Morning Show.
1: Έρχονται μουσικάρες.
0: Και αυτό.
1: Και φοβερά παιχνίδια.
0: Και αυτό.
1: Και διαγωνισμοί, και χιούμορ, και απίθανα δώρα.
0: Και αυτό. Αλλά ποιοι έρχονται στο Rainbow Morning Show?
1: Ποιοι?
0: Stay tuned. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες.
2: Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά.
1: Καλέ, πώς θα κολλήσουν αυτοί οι τρεις?
2: Νέα σεζόν, νέες φωνές, ίδια ανάγκη. Να μην ζούμε τα πρωινά μας μόνοι. Rainbow Morning Show. Ετοιμαστείτε, έρχεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.